Ναι, το πήρε η κόουσλανη. Σιμσαλα μπούμ, μπιμ, τέξεμ του σβάμι, για φραντσοσκι έλεγαν, τσκιτέλ ρομαντίτσκεχο πρίσερι ατσιαροκρά.